0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
4: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar.
6: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι
2: 5. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φολιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σουβλί.

0: Σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
1: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
0: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, κρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26 410 28 818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 41 0 31 111 και 26 41 0 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
12: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
5: Παίρνω στο καλύτερι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλυντέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλυντέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την Οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
7: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπη 4.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View

0: φούστα ασπρογερακάτα, σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι
3: θες. Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
6: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
0: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 2641 025 776.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM.
8: Στρατές, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, με 25 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλια. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει και τους ακροατές του Focus αλλά και τους ακροατές του Ραδιομάχη. Και να θυμάστε, λέει, ότι Πέμπτη είναι η Παρασκευή μεταμφιεσμένη που δοκιμάζει την υπομονή σας. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν αυτό που είπες. Γι' αυτό λέω ότι είναι προ-Παρασκευή. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημερούδια στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την εξωτική Φλόρινα. Ο Στέλιος λέει να έρθει και να φέρει μαζί του και το παπάκι. Ναι, εννοείται. Δεν σε θέλουμε, Κωνσταντίνε, μόνο σου. Αφέρεις και εκείνο το παπάκι το οποίο μου είχε στείλει. Ωραίο ήταν, έρες. Μου θύμισε τα νιάτα μου τότε που ήμασταν κάγκουρες να μην και κυκλοφορούσαμε με τα μηχανάκια πέρα εδώ, το ωραίες εποχές. Πού πήγαν εκείνες οι εποχές πανάθεμα της. Κάπου στη ζωή μου έχω χάσει μια 20ετία, δεν ξέρω. Μου λείπουν 20 χρόνια. Περάσανε νερό, δεν κατάλαβα πώς περάσανε. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Ντίζελντορφ. Στην αναμονή λέει για να φορτώσουμε. Άντε με το καλό, άντε. Καλημέρα και στο ChatGPT. Δεν ξέρω, μου στέλνει μηνύματα το ChatGPT. Καλημέρα τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντ Λιγέν της Γερμανίας. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα. Για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα προ Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για να μην θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 και στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, ίσως και η υγρασία. Θα έχουμε ζέστη. Πάρτε ένα νεμιστηράκι μωρά από αυτά τα χειροκίνητα όταν κυκλοφορείτε έξω. Όταν πουλάνε εκεί στα κινέζικα μέρη, να δροσίζεστε, όχι τίποτα άλλο. Έχει και κάτι άλλο νεμιστηράκι που έχουν, πώς το λένε, έχουν δοχείο με νερό και ψεκάζεστε κιόλας, να είστε και ψεκασμένοι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, μια χαρά. Γιατί όχι, είναι μια ανάσα δροσιά. Πάντως ευρηματική αυτή που τα βγάλανε, δεν μπορώ να πω. Εκεί που φυσάς με το ανεμιστηράκι, ψεκάζεις και νερό ταυτόχρονα, είναι μια χαρά, μια χαρά. Η Δέσποινα μου λέει, σε όλους μας λείπουν τα 20 χρόνια χωρίς να έχουμε υποχρεώσεις. Ναι, γενικά δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι από τα 20 μέχρι τα 40 μου που είχα υποχρεώσεις, δεν μπορώ να πω γιατί μόνος μου έμενα, μου λείπει αυτή η 20ετία, κάπου χάθηκε, κάπου έφυγε, δηλαδή πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας σήμερα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στον Χρήστο.

Καλημέρα Χριστίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Όλγα, καθοδόν για την εργασία της. Η Μαρία μου λέει πάμε για ζέστα, έτσι. Είπαμε, το πρόβλημα ξεκινάει όταν σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα. Και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα φίδιου σήμερα, να προσέχετε τα φίδια και ιδιαίτερα αυτά με τα πόδια, τα δίποδα. Αυτά να τα προσέχετε πολύ. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλια, τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Σαν σήμερα το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμ Φετχουλάχ Γκιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Τέλος, αν σήμερα το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1927 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, Ιρό Κωνσταντοπούλου. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Ενώ σαν σήμερα το 1976 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Σαν σήμερα το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης ορχήστρας.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα λέει όμορφα άντρα των Ερτζιανών. Θα πνιγώ κιόλας και όλες τις πρωινές ενημέρωσεις. Έχουμε τέλειο καλοκαίρι, τάχα κλιματική αλλαγή. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Τι να λέμε. Προπαγάνδα και αερολογίες, κλιματική αλλαγή και μπαρούφες. Για να μας πούνε να πάμε να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μας πούνε να βάλουμε παντού.

ζωές μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, το στόχαστρο η μονιμότητα για αστικό κράτος ακόμη πιο εχθρικό στο λαό. Ρετσινάδες δασεργάτες Βόρειας Ευβοίας, σταθμό στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Εφημερίδα Κόντρα να καλέσει ο εισαγγελέας στο διευθύνοντα σύμβολο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδύνευε με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζομένους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Άλεξη Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μαροκοντού συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Εφημερίδα των Συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηνών, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό. Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Προπύλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Μουντιάλ, ανατροπή για το repeat. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Μαροκοντού 1934-2026, πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Απίστευτη θεσμική γελιοποίηση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ανίατος εμπεγμός σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου. Κύριος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Θηλυκός Γέρα Πετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Ανίκους το απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο Τριεθνές του Εύρου. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα Βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ, θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Εφημερίδα Απογευματινή, κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 στείνει το Μέγαρο Μαξίμου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Δρομολογεί η κυβέρνηση εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά. Μαροκοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Εφημερίδα One Voice, πάταγος τους opinion leaders. Ανάψαμε φωτιές, κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες στο Μαξίμου. Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο με τη Ρωσία στην Αφρική. Νίκος Χαρδαλιάς, η περιφέρεια Αττικής έριξε 2,6 δισεκατομμύρια για έργα σε 66 δήμους. Κυψέλη, αρχές και φορείς οφείλουν να προλάβουν νέα πετράλωνα. Μαύρη λίστα άσχημα παιχνίδια στη μετοχή της Μπέιλις Ίντραλο. Εφημερίδα Μανιφέστο, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης, το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενο. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Αλγεϊνή εντύπωση, Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης. Διακύβευμα, η σταθερότητα του ενδεχόμενου πολιτικής αστάθειας φοβίζει την Ευρώπη. Εφημερίδα Political κατεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μάρμαρα Παυλίδης, αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τίμημα των 252,6. Εμορραγία βουλευτών, ξανά έκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη. ΒΠΕ Χαλκιδικής, επενδύσεις 67 εκατομμυρίων σε άμυνα, έρευνα και μεταποίηση.
Εφημερίδα τον Ποντίκη, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια, απαντά στα καμπανάκια, εθνικά

0: εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Νέα Δημοκρατία, τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας στην κρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα. Διπλωματία, οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το γεωπολιτικό παζάρι των S-400 και F-35. Εφημερίδα Καθημερινή, μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2025, λιμάνι παγκόσμιας κλάσης, ο οργανισμός λιμένος Πειραιώς με στρατηγική ESG. Αγορά φωτοβολταϊκή.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Σαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Τυροκομείο. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
12: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο 2645-026-062.
12: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
13: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει
14: στο
13: το καλοκαίρι.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
13: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
19: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
18: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
18: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
19: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
20: διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
21: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
22: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
24: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
23: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
24: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
23: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
24: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
23: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
24: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
23: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια
25: ακούτε
24: λύση.
25: Ακούτε ράδιο όραμα. Στους 101
0: ακόμη περισσότερα. Μια ωραία εποχή. Μπορεί να ήταν φτωχά τα χρόνια, αλλά όχι ότι τώρα είναι καλή, είναι πλούσια τα χρόνια, τη ζούμε πλούσια. Αλλά τότε υπήρχε κάτι το οποίο σήμερα έχει χαθεί. Τότε εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο σεβασμός, υπήρχε η ανθρωπιά. Yeah. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εδώ έχουμε σταματήσει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τον εξευτελίζουμε, τον τραμπουκίζουμε για να γίνουμε viral στο διαδίκτυο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί και η ανθρωπιά. Τότε οι άνθρωποι εκείνες τις εποχές ζούσαν στις αυλές, τις λεγόμενες αυλές, όπου οι πόρτες των διαμερισμάτων των σπιτιών ήταν ανοιχτές και μπορούσε ο καθένας να μπει. Όλοι μοιραζόντουσαν τα πράγματά τους. Και σήμερα δεν ξέρουμε ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από εμάς. Τότε υπήρχε υπήρχε ο έρωτας. Κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει χαθεί. Στις μέρες μας κοιτάμε πώς να... καταλαβαίνετε τώρα τι να πω στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ενώ τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Τότε είχες μία γυναίκα, ας πούμε, την αγαπούσες, τη σεβόσουν. Το ίδιο συνέβαινε και από το αντίθετο φύλο. Σήμερα τίποτα δεν έχει χαθεί. Τότε οι άνθρωποι κοιτούσαν πώς να φτιάξουν πράγματα, πώς να κάτι χαλάει στη σχέση, κάτι στραβώνει, κοιτούσαν πώς να τα βρούνε, να μπορέσουν να τη διατηρήσουν. Τώρα, δεν πάει να έχεις 15 παιδιά από πίσω. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις, όπως θα έλεγε και ο Αντωνάκης. Καλό παράδεισο να έχει η γυναίκα. Και την ευχαριστούμε για όλα όσα χάρισε. Και στον ελληνικό κινηματογράφο και στην τέχνη, αλλά και σε όλους εμάς που μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες.

Μία είδηση η οποία ήρθε μόλις τώρα. Έχουμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτή τη στιγμή έχει σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους κοντά στην επιχείρηση του Μενιδίου, όπου αυτή τη στιγμή καίγεται. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας το ρεύμα προς το Μενίδη, ενώ αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Μακάρι να την κατασβήσουν γρήγορα και να μην επεκταθεί και να μην υπάρχει και πρόβλημα. Και φυσικά να μην υπάρχει κάποιος εργαζόμενος μέσα ο οποίος είτε να εγκλωβιστεί είτε να αντιμετωπίσει θέμα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Γενικότερα πολλές επιχειρήσεις καίγονται και ιδίως επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

0: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη μια καίγεται εταιρεία ανακύκλωσης και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς παίζει. Και είναι και επικίνδυνο, δηλαδή τα τοξικά αέρια τα οποία εκπέμπουν από τα υλικά ανακύκλωσης είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Θα το παρακολουθούμε παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκεί πέρα στο Μενίδη, με την ελπίδα ότι θα σβήσει γρήγορα η φωτιά και δεν θα επεκταθεί και δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, χθες σας έλεγα κάτι για μια έρευνα, κάποια στιγμή είχα μιλήσει, την οποία έκανε η τράπεζα Deutsche Bank, όπου αυτή η έρευνα πραγματικά βάζει μια ταφόπλακα σε όλα αυτά τα κυβερνητικά παραμύθια τα οποία μας λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για δίθεν θωρακισμένη οικονομία, για δίθεν αυξήσεις. Ξέρετε, όλα αυτά τα ψέματα τα οποία μας λένε για να μας πείσουν ότι κάτι κάνουν για τη χώρα και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας. Τα νούμερα πραγματικά προκαλούν οργή και συγκρίνονται με την Νέα Υόρκη, όπου η Νέα Υόρκη θεωρείται μία από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο. Η μισθή μας είναι στο 25% της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής μας στο 65%. Ενώ η πραγματικότητα, στα ενίκια, στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές αγγίζουν πλέον τις τιμές του Μανχάτα. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Η κυβέρνηση συνειδητά επιτρέπει σε όλα τα καρτέλ, αλλά και την εσχροκέρδεια, να λαιλατούν το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Μας έχουν καταντήσει να δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε το ενίκιο και τα βασικά της επιβίωσης, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό εδώ πέρα δεν είναι, πώς το λένε, εισαγόμενη ακρίβεια, γιατί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προσπαθεί να μας το παρουσιάσει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, φταίνει η εξωτερική παράγοντες για την ακρίβεια. Τελικά δεν φταίνει η εξωτερική παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η κυβέρνηση στηρίζει τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Είναι η βίαιη φτωχοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία καλείται να ζήσει με αμερικανικές τιμές και με μισθούς πείνας. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια κοροϊδία. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Στοιχεία τα οποία δείχνουν το κόστος ζωής συγκριτικά με τη Νέα Υόρκη. Και για να το πω σε τίτλους, είμαστε τη Μανχάταν, τη Αθήνα. Έχουμε μισθούς στο 25% της Νέας Υόρκης και κόστος ζωής στο 65%, έτσι, καλά θυμάμαι.
2: Ακριβώς. Στην ουσία, η έρευνα της Deutsche Bank, χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες τιμές, όπως ονομάζεται, είναι ετήσια και δείχνει ότι ναι, μεν έχουν γίνει άλματα, για παράδειγμα, όσον αφορά στην Ελλάδα, στην αύξηση των μισθών, όπου πλέον είμαστε στα 1.321 δολάρια και καθαρά, αλλά την ίδια στιγμή, εξαιτίας του αβίου του κόστου ζωής που υπάρχει, ειδικότερα στην Αθήνα, με το ενίκιο, αλλά και το κόστος ζωής στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι οι Νέα Υόρκοι, ότι οι Αθηναίοι πληρώνουν στην ουσία τιμές οι οποίες αγγίζουν τιμές της Νέας Υόρκης. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς εννοούμε. Η αγοραστική δύναμη, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός του Αθηναίου είναι 1.321 δολάρια. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι περίπου δίνουμε το 24% των απολαβών ενός Νέου Υορκέζου, για παράδειγμα, για το ενίκιό μας. Το 55% των αγορών σε ένα Νέο Υορκέζικο σούπερ μάρκετ, δηλαδή αγοράζουμε με τιμές που αγγίζουν το 55% το τι αγοράζει ένας Νεοϋορκέζος στο Μανχάταν, και δίνουμε 209% ακριβότερη βενζίνη. Όταν το γαλόνι, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 3 δολάρια και εδώ η βενζίνη το λίτρο αγγίζει τα 2 ευρώ.
1: 209% ακριβότερη βενζίνη στην Αθήνα από ό,τι στη Νέα Υόρκη. Κρατήστε το.
2: Και δεν είναι μονάχα αυτό, βεβαίως. Φαίνεται από την έρευνα της Deutsche Bank ότι δεν δίνουμε μονάχα αυτές τις τιμές στα διάφορα προϊόντα, αλλά έχει αυξηθεί και όλη η ζωή μας. Παράδειγμα, ένα διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε πάνω από 140% σε σχέση με το 2016 και πλέον ανέρχεται στα 1.330 δολάρια. Όπως αναφέρει και η Deutsche Bank στην έρευνά της, με το μέσο μισθό του Αθηναίου να είναι 1.321 δολάρια, με δύο ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και με δύο παιδιά, πώς μπορεί κάποιος στην Αθήνα να επιβιώσει αυτής της οικονομικής λέλαπας.
1: και έχει βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το κόστος στέγασης. Να πω ενδεικτικά μόνο ότι από το 2016 μέχρι το 2026 τα ενίκια στην Αθήνα έχουν κάνει άλμα 144% σύμφωνα με την Deutsche Bank. 150% έχει αυξηθεί το κόστος αγοράς ακινήτου και το κόστος στα σούπερ μάρκετ 20% στο ίδιο διάστημα αυξημένο. Να πούμε και κάτι ακόμα, Οδυσσέα, ότι ένα jean Levi's 501 στην Αθήνα είναι 140% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης.
2: Ακόμα 40%. Και το fast food Nicol, για παράδειγμα, είναι στο 85% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης. Ακόμα και εκεί δηλαδή δίνουμε παραπάνω από όσο πρέπει στα ταχυφαγεία. Πάντως, για να έχουμε και την αισιοδοξία και να κλείσουμε αυτό, η Αθήνα είναι φθηνή στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η μηνιαία κάρτα κοστίζει μόνο 22% σε σχέση με τις δημοτικές συγκοινωνίες.
1: Ωραία, μπορούμε να παίρνουμε το μετρό και να κάνουμε βόλτες.
0: Έτσι, να παίρνουμε το μετρό, να κάνουμε καμία βόλτα για να σε λαμπικάρει το μυαλό μας. Γιατί με το αυτοκίνητο δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Γιατί κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, α, πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε έτσι μια βραδινή βόλτα, βάλουμε λίγο μουσικούλα. Τώρα να το αποφεύγεις. Λες, ας το ρε εσύ, να έχουμε βενζίνη να πάμε στη δουλειά, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις και άμα θα πληρωθείς. Γιατί εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι ρευστό το πότε θα πληρωθείς, ρε παιδί. Μπορεί να πληρωθείς μία στις πρώτη του μηνός, μπορεί να πληρωθείς στις πέντε, όποτε θέλει ο καθένας τα βάζει. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζομένους. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι αυτού του είδους τα ρεπορτάζ δεν πρέπει να τα αφήνουμε να πέφτουν έτσι και πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ τα οποία γίνονται εδώ από τα συστημικά μέσα όπου θέλουν να μας κλείσουν τα μάτια. Έχει γίνει από την Deutsche Bank η συγκεκριμένη έρευνα. Την Deutsche Bank, την οποία μην ξεχνάμε ότι εμείς την ανακεφαλαιοποιήσαμε, εμείς εδώ οι Έλληνες την ξαναχτίσαμε από την αρχή. Και τώρα σε λίγο θα μας βάλουν να ξαναχτίσουμε από την αρχή την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αγοράζοντας γερμανικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην το ξεχνάμε για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αλλού τώρα. Το θέμα είναι ότι η κοροϊδία στην οποία υπόκεινται ο Έλληνας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστια και χυδαία. Είναι χυδαίο να βγαίνει ένας πρωθυπουργός και όλος ο συρφετός οι υπουργοί του και να σου λένε ότι η οικονομία στη χώρα μας πηγαίνει καλά. Να σου μιλάνε για αυξήσεις σε μισθούς, οι οποίες αυξήσεις έχουν ήδη κατασπαραχθεί από την ακρίβεια. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, πας να πάρεις τα καθημερινά είδη που χρειάζεσαι για φαγητό, για καθαριότητα σπιτιού και τα λοιπά. Αφήνεις τρελά χρήματα, χρήματα τα οποία κάποτε έλεγες ότι αποκλείεται να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, και όμως φτάσαμε και το ξεπεράσαμε. Τραγικές καταστάσεις. Τα ενίκια. Το θέμα των ενικίων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τόσο υψηλά ενίκια. Παρ' όλα αυτά όμως ούτε σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει κάτι, ούτως ώστε να μπει ένα πλαφόν. Βλέπεις ο άλλος έχει ένα σπίτι 20 τετραγωνικά, μία τρύπα, και σου λέει ότι είναι στο κέντρο των Αθηνών, είναι απέναντι από τα πανεπιστήμια, είναι δίπλα από το σταθμό του μετρό και δεν ξέρω εγώ τι. 4,5-5 εκατοστάρικα. Ο άλλος νοικιάζει, έχει ένα κοτέτσι, ας πούμε, ένα πλισταριό. Το έχει κάνει διαμέρισμα, γιατί ο Έλληνας είναι και ευρηματικός. Και το νοικιάζει, ξέρω εγώ, κάνα 500 το μήνα. Είχαμε δει την άλλη φορά μια, πώς το λένε, μια αγγελία, όπου βλέπαμε πραγματικά ένα πλισταριό το οποίο το έχει διαμορφώσει ο άλλος για να είναι μικρό διαμέρισμα και το ζητούσε 6 εκατοστάρικα. Γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί το κράτος δεν βάζει ένα φρένο σε όλο αυτό τον παραλογισμό των ενοικίων. Και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ιδιαίτερα το πρόβλημα είναι για τους νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα για να ξεκινήσουν να ζουν, να ξεκινήσουν να έχουν τη ζωή τη δική τους. Και μένουν μέχρι τα 30, 35, 40 μαζί με τους γονείς τους, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Έχουν χαντακώσει τα πάντα. Κυριολεκτικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι υπέρ των καρτέλ και η οποία συντηρεί την εσχροκέρδεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια, είναι κλοπή αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Οι σούπερ μαρκετάδες έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια από όλη αυτή τη λέλαπα η οποία μας έχει βρει. Οι τράπεζες έχουν οικονομήσει 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2025. Μιλάμε για ποσά υπέρογκα, όπου τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν για να ζήσουν, οι τράπεζες κερδίζουν όλο και περισσότερο. Και αναφέρομαι στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες, όπου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, οι 4 μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες που όχι μόνο έκλεισαν το 2025 με ισχυρές επιδόσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπερέβησαν και τους αρχικούς στόχους τους οποίους είχαν θέσει οι διοικήσεις, και αυτό επιβεβαιώνει ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, της δήθεν οικονομικής κρίσης που περάσαμε, που αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε σε αυτά τα 10 χρόνια μνημονίων ήταν να μαζευτούν όλα τα χρήματα των ανθρώπων προς μία πλευρά και να μαζευτούν πού, στους έχοντες, να μαζευτούν στις τράπεζες και τα λοιπά. Τα συνολικά έσοδα από τις τράπεζες, από τόκους, διαμορφώθηκαν περίπου στα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες άγγιξαν τα 2,45 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες όχι μόνο δάνεισαν περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά κέρδισαν και περισσότερα από υπηρεσίες, από επενδυτικά προϊόντα, από διαχείριση κεφαλαίων και γενικότερα από καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλα γίνονται για τις τράπεζες σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Καταρχάς, μας έχουν επιβάλει το να ψωνίζουμε με κάρτες. Τάχα μου δήθεν για να χτίσουμε το αφορολόγητο. Και άμα δεν ψωνίζεις με την κάρτα, θα σου έρθει πρόστιμο. Και την είχα πατήσει μια χρονιά, γιατί εγώ δεν ήθελα να ψωνίζω με κάρτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μου έρθει ένα βαρβάτο πρόστιμο από την εφορία, γιατί σου λέει ότι έπρεπε να κάνεις έναν αλφα αριθμό με βάση το εισόδημά σου, τέλος πάντων, μέσω κάρτας. Το θέμα είναι ότι όταν πας και ψωνίζεις με κάρτα, κρατάει προμήθεια η τράπεζα. Και παντού έχουν υποχρεώσει πλέον όλες τις επιχειρήσεις, είτε ακόμη και τους πάγκους των λαϊκών αγορών, να έχουν POS για να, μπορεί να γίνεται συναλλαγή με κάρτα. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν σύμφωνο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, να τα διαχειρίζεσαι εσύ όπως θέλεις, γιατί αλλιώς είναι να έχεις χρήματα στα χέρια σου και αλλιώς είναι να έχεις αριθμούς σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Εκεί όταν έχεις αριθμούς απλά, εντάξει, λες αριθμοί ρε παιδί μου, μπορεί να τρως και πιο εύκολα χρήματα. Όταν τα κρατάς στα χέρια σου είναι διαφορετικά. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που εδώ γενικότερα στο ευρώ, το ευρώ δεν έχει γίνει χαρτονόμισμα. Για παράδειγμα, οι Αμερικοί που κάνανε, οι Αμερικάνοι μάλλον που έχουν το δολάριο, το μονοδόλαρο και το έχουν χάρτινο, δεν το είχαν κάνει τυχαία. Το κάνανε γιατί το χαρτί έχει διαφορετική αξία στα μάτια. Ενώ το κέρμα, λες, εντάξει, κέρματα είναι, δεν βαριέσαι, ναι, αλλά αυτό το κέρμα έχει ένα κόστος και ένα κόστος αρκετά έτσι υψηλό. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έγινε το όλο θέμα.

θέλω να πω κι άλλα, αλλά θα τα πω μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία θέλω να πω περί τραπεζών και ακρίβειας. Η ώρα είναι 6:58 και οδεύουμε προς και 59 λεπτά και πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484 επίσης μας ακούτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω του www.focusfm.gr που μπορείτε να διαβάζετε και όλες τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά μπορείτε να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση αλλά και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου και εκεί πέρα ανεβαίνουν τα πάντα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις. Οπότε πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο απαραίτητο μετέπειτα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα!
6: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-27940.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
11: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
17: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει

0: πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους, υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας, υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο
10: χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
11: Φτύσεις, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο Θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης 16 του Ιούλη ή του Ιουλίου, αν παρεξηγούνται κάποιοι, του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε και αυτή την ημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, 5η δηλαδή. Έρχεται ξανά το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείτε όσοι δεν εργάζεστε το Σαββατοκύριακο. Έλεγα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, έλεγα για την ακρίβεια, έλεγα για την βίαιη φτωχοποίηση την οποία έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το πόσο οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα κέρδη τους από αυτήν τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Συνολικά δηλαδή οι μέτοχοι των τραπεζών θα εισπράξουν 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μιλάμε για ένα υπέροχο ποσό τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί για τους τραπεζίτες, λειτουργεί για τα καρτέλ, λειτουργεί για τους έχοντες. Και εντάξει, πάντα η Νέα Δημοκρατία, όσα χρόνια τη θυμάμαι, ήταν υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των πλουσίων. Okay, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα μιλάμε ότι γίνεται κλοπή. Κλοπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν δουλεύεις για να πληρώνεις φόρους, για να πληρώνεις τα καρτέλ, για να πληρώνεις πανάκριβα καύσιμα κτλ., σε κλέβουνε. Σε κλέβουν κυριολεκτικά από τους υπέρογκους φόρους τους οποίους σου βάζουν και έχει καταντήσει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να θες ένα πεντάρικο την ημέρα για να πάρεις μόνο τα βασικά. Δηλαδή όλα γίνονται για τις τράπεζες. Και αυτό που έλεγα είναι ότι παντού σε όλα τα μαγαζιά, στους πάγκους των λαϊκών αγορών, στα ταξί, οπουδήποτε αλλού, σε λίγο και στα παιδάκια που λένε τα κάλαντα, έχουν υποχρέωση τον κόσμο να έχει POS. Και αυτό γιατί η τράπεζα κρατάει προμήθεια. Γιατί αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, να έχω 20 ευρώ στα χέρια μου και να πάω να πληρώσω, πάω να πάρω κάτι από ένα μαγαζί, ρε παιδί, να πάω ένα σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με 20 ευρώ, δίνω το 20άρικο στο ταμείο. Το 20άρικο παραμένει 20άρικο, η αξία του δεν χάνεται. Όμως εάν εγώ αυτό το 20άρικο το δώσω μέσω της κάρτας, μέσω τραπέζης δηλαδή, πάει μέσω POS, γίνει συναλλαγή, το 20άρικο δεν μένει 20άρικο, ένα ποσό κρατιέται από την τράπεζα. Παντού κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Άρα λοιπόν το 20άρικο αρχίζει να χάνεται, να εξανεμίζεται και σιγά σιγά να πηγαίνει στην τράπεζα. Και γι' αυτό οι τράπεζες έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ. Συν η ανακεφαλοποίηση που έγινε, συν τα πόσα έχουν φάει από τον κόσμο. Τους τόκους εκείνους οι οποίοι καθυστερούσες μία δόση, ας πούμε, και αντί να τοκιστεί μόνο η δόση, τοκιζόταν όλο το ποσό. Αυτά τα χρήματα δεν επιστράφησαν ποτέ, κλεμμένα χρήματα, έτσι, δεν επιστράφησαν ποτέ πίσω στους ανθρώπους που τους τα πήρανε. Δυστυχώς με αυτή την κατάσταση κατέστρεψαν τη χώρα. Κατέστρεψαν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί κάρτα για να πάει να ψωνίσει. Άκουσα κάποια στιγμή μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Κυριάκος Αβελόπουλος, που λέει πώς κατέστρεψαν την Ελλάδα με όλο αυτό το πράγμα που θέλουν να τους κάνουν να έχουν, πώς το λένε, όχι τιμολόγιο, που θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μου διαφεύγει η λέξη τώρα. Σε σημεία μάλιστα εδώ πέρα στη χώρα όπου το ίντερνετ δεν είναι καλό και δεν μπορείς να το ανεβάσεις, και υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και πέρα υπάρχει πρόβλημα γιατί μπορούν να έρθουν να σε γράψουν. Μα εσύ μπορεί να πεις ότι, αδερφέ μου, εδώ που είμαι δεν έχω δίκτυο, δεν μπορώ να ανεβάσω το παραστατικό, ας πούμε. Και σου πει ο άλλος, δικό σου είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό μου. Ας φρόντιζες να έχεις διαδίκτυο, ας φρόντιζες να βάλεις, ξέρω εγώ, καμιά κεραία στον πάγκο σου πάνω. Δεν ξέρω. Και κάπως έτσι καταστρέφουν την Ελλάδα, κάπως έτσι καταστρέφουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ελληνικό επιχειρήν δεν πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, να ξέρετε το εξής, ότι έχω νταβαζί το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Οι άνθρωποι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελή. Πάμε. Ακούστε, στο... ηλεκτρονικό στο δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά, αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα το ανεβάσει ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, κας. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής ο τραπεζίτης λεφτά. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ξέρετε το εξής, ότι έχω ταμπατζή το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και στους μικρομεσαίους. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα καρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αιώνες.
2: Δεν άσχετα με τη φοροδιαφυγή.
3: Καλά, η φοροδιαφυγή.
1: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά?
3: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ποια φοροδιαφυγή?
3: Τόσα χρόνια.
1: Όταν υπάρχουν οξυδοτερίες.
3: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
1: Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
2: Όχι, αλλά πληρώνω.
1: Ακούστε λίγο για να τελειώνει η ιστορία. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω? Έχω να πληρώσω.
3: Ναι.
1: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνει εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
3: Ναι. Έτσι.
1: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
3: Λοιπόν.
1: Τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος. Εκάντε τον. Εφαρμόστε τον.
0: Βέβαια, για να τον εφαρμόσουν τον τρόπο τον οποίο προτείνει η ελληνική λύση, πρέπει να δεχτούν ότι τόσο καιρό κλέβουμε τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην τον κλέβουμε. Δηλαδή να παραδεχτούν την κλοπή την οποία κάνουν. Άσε που το κλεμμένο το χρήμα για αυτούς είναι πιο γλυκό και πιο εύκολο. Οπότε σου λέει γιατί να το κάνουμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε πιο μεγάλη ηλικία από μένα, θυμάστε ποτέ ξανά τη χώρα να έχει περιέλθει σε τέτοια κατάσταση, σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ξανά τα νοικοκυριά να λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 20 του μηνός και μετά δεν υπάρχει σάλιο? Θυμάστε ποτέ τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ποτέ τους κεντρικούς δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, θα πάρω εκεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να έχουν μαγαζιά ξενίκιαστα και να μην τα νοικιάζει κανένας, γιατί αφενός τα ενίκια είναι πανάκριβα και αφετέρου γιατί το ελληνικό επιχειρήν πάει κατά διαόλου και σου λέει ο άλλος ότι αυτή τη στιγμή το να ανοίξω μια επιχείρηση είναι σαν να πυροβολώ τα πόδια μου, γιατί η υπερφορολόγηση και όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε σαν κατάστημα, σαν επιχείρηση κτλ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στα 42 μου έτη, δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια κατάσταση. Δεν θυμάμαι ποτέ ο κόσμος να έλεγε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα για να βγει ο μήνας. Δεν θυμάμαι ποτέ να πληρώναμε βενζίνη 2 ευρώ. Δεν θυμάμαι ποτέ να πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι φθηνότερο. Ή να πηγαίνεις σε 15 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις για μία μέρα τα προϊόντα τα οποία θέλεις, γιατί εδώ βρίσκεις φθηνό, ας πούμε, φθηνό το ένα, εδώ βρίσκεις και καλά φθηνό το άλλο και τελικά η βενζίνη η οποία έχεις κάψει είναι περισσότερη από ό,τι να πλήρωνες το ένα το σούπερ μάρκετ. Ό,τι και να κάνεις πραγματικά είναι μάταιο, δηλαδή από πού να κόψεις, πού να στριμώξεις για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Και όταν φτάνουν σε σημείο να γίνονται έρευνες και να λένε ότι οι Έλληνες κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους, δηλαδή κόβουν έστω ένα γεύμα την ημέρα προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι τρελό, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε να φάμε. Μας κόβουν ακόμη και το φαγητό μας. Πόσο τρελό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν πάνε καλά και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πάνε καλά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, θα κλέψετε. Είστε κλέφτες, εντάξει, το καταλάβαμε. Αλλά τόσο ξεδιάντροπα. Και ο κόσμος, πού είναι ο κόσμος, τι κάνει ο κόσμος? Θα τους ξαναψηφίσετε? Θα ξαναστηρίξετε αυτούς που μας φέρανε εδώ, που μας φέρανε, που έχουν καταστρέψει τη χώρα? Είτε αυτοί λέγονται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγονται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγονται ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα πάτε να τους ξαναδώσετε δύναμη για να τους ξαναβάλλετε μέσα στη Βουλή να κάνουν τι? Να σας πάρουν ό,τι σας έχει απομείνει? Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα στη χώρα, δηλαδή, για να καταλάβει ο Έλληνας ότι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά το πρόβλημα είναι τα κολλημένα μυαλά. Είναι ο άλλος ο 80χρονος, ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κολλήσει το μυαλό του και έχει κολλήσει βελόνα. Μπορεί να βαράει και Αλτσχάιμερ και να λέει ότι εγώ Νέα Δημοκρατία και τίποτα άλλο. Θες, μην έχω να φάω. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο, θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων. Τα κομμάτια και εσείς και τα κόκαλα των προγόνων σας στην τελική, άμα είναι να Άμα είναι για να μην τρίζουν τα κόκαλα αυτών οι οποίοι πεθάνανε, να τρίζουν τα κόκαλα τα δικά μας που είμαστε ακόμη ζωντανοί, τότε τι να το κάνω. Αλλά από ένα λαό κοιμισμένο τι περιμένεις? Από ένα λαό ο οποίος είναι πολιτικά ανώριμος? Από ένα λαό ο οποίος δεν ακούει τίποτα? Ειλικρινά δηλαδή δεν κάθεται να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να πει κάτσε ρε παιδί μου, στάσου. Υπάρχουν πόσα κόμματα τα οποία ζητούν την ψήφο μου. Κάτσα να τα βάλω λίγο κάτω να δω γιατί ζητούν την ψήφο μου αυτοί οι άνθρωποι. Τι μπορούν να μου δώσουν, με ποιο τρόπο μπορούν να μου το δώσουν, τι θα πληρώσω για να πάρω αυτά τα οποία μου τάζουν. Κανείς δεν τα βάζει κάτω να δει τι γίνεται και πώς. Όλοι λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω αυτό γιατί το διάβασα στο διαδίκτυο, ας πούμε, ή θα πάω να ψηφίσω εκείνο γιατί μου το είπε κάποιος ότι θα μας κάνει καλά. Δεν έχουμε και προσωπική άποψη. Όχι, δεν έχουμε προσωπική άποψη. Εδώ όταν νέοι άνθρωποι σου λένε, τους ρωτάνε κατά καιρούς το τι θα ψηφίσεις, α, δεν ξέρω τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς, τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα να ξυπνήσει. Τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο μεθαύριο, όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους, θα προσπαθήσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, αλλά δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν γιατί εάν τώρα υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια και όλη αυτή η κατάσταση, φανταστείτε σε 5 χρόνια από τώρα τι θα γίνει. Εάν δώσουμε άλλη μια τετραετία στην εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη, θα δούμε 3 χειρότερα πράγματα από αυτά. Κανονίσετε να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε όλοι μας. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιατί εάν με 2 συνεχόμενες τετραετίες ο Μητσοτάκης κάνει αυτά τα οποία κάνει, φανταστείτε να του δώσουμε άλλη μια τετραετία. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα πάρουν όλα οι τράπεζες, θα τα πάρουν όλα τα καρτέλ, θα τα πάρουν όλα οι έχοντες και εσύ κάτσε εκεί πέρα φτωχοποιημένος να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ψίχουλο για να ζήσεις και να σε απειλούν κιόλας ότι ξέρεις τι, άμα σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει μάζευτα και φύγε, θα βρω άλλον και στην τελική θα φέρω και ένα λαθρομετανάστη και θα την κάνει και τη δουλειά στα μισά από ό,τι την κάνεις εσύ και δεν θα γκρινιάζει κιόλας και θα έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Κακά τα ψέματα, έτσι θα πάει η κατάσταση. Και όλα αυτά τα καχέκτυπα τα οποία έχουν βγει, τύπου Σαμαρά ας πούμε. Ο Σαμαράς τι είναι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Που είπε ο άλλος ο Ανεστίδης, ντρέπεσε λίγο ρε Ανεστίδη, δεν ντρέπεσε λίγο? Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ντε, ο οποίος είπε ότι άμα κατεβάσει ο Σαμαράς κόμμα εγώ θα κατέβω υποψήφιος μαζί του. Και δεν βγήκαν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες να το μουντζώσουν? Σοβαρά, τώρα είστε σοβαροί? Δηλαδή από τη μία βγαίνετε και κλαίγεστε, α, με πήγανε στα δικαστήρια, με κατηγόρησαν ότι πήρα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, οκ, δεν πήρες λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άδικα σε κατηγόρησε. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά πας και συντάσσεσαι με το κόμμα το οποίο σε κατηγορεί. Γιατί ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα, Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, φόλα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Σαμαράς, δεν ξέρετε ποιος είναι. Δηλαδή, θες να συνταχθείς με κάποιο κόμμα, ψάχνει να βρει ένα κόμμα το οποίο να σε στηρίζει. Είδαμε τι έκανε και ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός. Και τι πιστεύετε δηλαδή, ότι ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Σοβαρά τώρα, το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Ο Σαμαράς τι θέλει να κάνει? Να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετέπειτα, όταν και αν αποκτήσει δύναμη το κόμμα του, να πει ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Για το καλό της πατρίδας πάντα, έτσι. Για να μην μείνει η πατρίδα, να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς τους οποίους ζούμε, με την Τουρκία να μας απειλεί, με εχθροπραξίες που γίνονται στη Μέση Ανατολή, να μην μπλέξουμε σε κανένα πόλεμο. Πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Αυτό θα κάνει ο Σαμαράς. Να το ξέρετε. Είναι καλά μιλημένο το παιχνίδι, εγώ έτσι πιστεύω. Ψηφίζετε, γιατί ο Τσίπρας, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Έτοιμος είναι να την κάνει. Δεν βλέπετε που το σύστημα τον προωθεί? Γιατί τον προωθεί το σύστημα, όπως έγινε και τότε, πριν από 10 χρόνια. Το σύστημα τον προωθούσε τον Τσίπρα. Γιατί είδατε από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%, για πότε ανέβηκε στο 33%. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί το ίδιο το σύστημα τον προωθούσε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι. Σου λέει, ας πείσουμε τον κόσμο ότι έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση, τάχα μου δίθεν, πρώτη φορά αριστερά, και ήταν δεξιότερη των δεξιών. Και ξεπουλήσανε τα πάντα. Και τώρα ο Τσίπρας βγαίνει Τον ακούω δηλαδή, βλέπω που πάει και μιλάει και τα λοιπά. Και βγαίνει σαν, λες και είναι ο άφθαρτος ο πολιτικός. Λες και είναι ο τύπος ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ αυτήν εδώ τη χώρα. Λες και δεν έκανε τίποτα. Όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε επί Τσίπρα τα ξεχνάει ο κόσμος και αυτά. Αλλά είπαμε, είμαστε πολιτικά, πώς να το πω, πολιτικά ανώριμοι είμαστε. Δεν μπορεί να σε έχει ποδοπατήσει ένα κόμμα, δεν μπορεί να έχει δοκιμάσει έναν άνθρωπο να σε έχει πουλήσει έτσι. Πάρτε το αλλιώς, έχω μία επιχείρηση. Έχω μία επιχείρηση και παίρνω έναν λογιστή για να διαχειριστεί τον οικονομικό της επιχείρησης, τα λογιστικά τέλος πάντων. Και αυτός ο λογιστής την επιχείρησή μου τη χαντακώνει. Εγώ θα συνεχίσω να τον κρατάω. Όχι, θα τον διώξω, έτσι δεν είναι. Αυτούς γιατί τους κρατάτε ρε παιδιά. Δηλαδή αντί να τους διώξουμε, τους κρατάμε εδώ πέρα. Δοκιμάστηκε ο Τσίπρας. Καλώς δοκιμάστηκε, δεν αντιλέγω. Εντάξει, καλά έκανε ο κόσμος και ψήφισε κάτι άλλο. Είδαμε ότι μας πρόδωσε. Πάμε παρακάτω, εμείς ξαναγυρίσαμε πίσω στο Μητσοτακέικο. Που ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα. Πραγματικά ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν έχει περάσει κάτι χειρότερο. Μιλάμε, ο τύπος είναι για κλωτσιές τώρα. Μην λέμε ανοησίες. Να δουλεύεις για να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Να λες κάνω ας πούμε δύο δουλειές, κάποιοι κάνουν και τρεις δουλειές και δεν βγαίνουν τα χρήματα για να ζήσουμε. Ιδιαίτερα άμα έχεις οικογένεια, παιδιά. Ή οι νέοι να μην κάνουν οικογένειες, να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια και να υιοθετούν σκυλιά και να λένε το σκυλί είναι το παιδί μου. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Μου δίνουν 9.000 ευρώ να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 ευρώ να κάνω παιδί. Είστε σοβαροί τώρα? Και θα κάθομαι να τους κοιτάζω αυτούς εδώ πέρα και να λέω ότι εντάξει μωρέ, τι να κάνουμε, έτσι έχει κατάσταση. Όχι, δεν έχει έτσι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Μπορούμε να την αλλάξουμε την κατάσταση. Θέλουμε, είναι το πρόβλημα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, εντάξει πάω πάσο. Τζάμπα μιλάω. Αλλά άμα θέλουμε, ας κάνουμε κάτι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Πόσα να υποστούμε πια για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο τα στραβά μας, πανάθεμά του. Δηλαδή είτε ψηφίζεις Σαμαρά, είτε ψηφίζεις Τσίπρα, είναι ένα και το αυτό. Πάλι η Νέα Δημοκρατία θα σου βγει. Δηλαδή δεν ξέρω, ειλικρινά δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος, δεν το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα ο κόσμος.
2: Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
1: Ναι, είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπηρέτησε επί 10 χρόνια. Έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σακαράκα. Είναι στην τοπέρα από test drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σακαράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς για την πατρίδα? Εξάλλου ο κύριος Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Ψηφίζει κάτι διαφορετικό? Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό αίσθηκτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τι κοπόσεις που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
3: Θα το κάνουν το κόμμα, δεν πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μου αρέσουν στην πολιτική. Δεν μπορεί επειδή έχει ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Ναι. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
6: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
9: Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638-65.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-57-778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
0: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
0: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
0: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
0: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
0: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
22: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
21: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
22: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
21: Για ατελείωτες βουτιές.
22: 6976 79 80 23.
23: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
24: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
25: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
26: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
27: Με τη μέθοδο Dallas.
26: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
27: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
26: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
27: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
26: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
27: Dallas.
26: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
27: Τηλέφωνα 26410 45 544
26: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
28: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
29: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Ράδιο Όραμα στους 101
2: κομμάτια. Αυτούς οι οποίοι θα ζητήσουν λιγότερα. Γιατί ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θα πάει και θέλει να πληρωθεί. Και είναι λογικό. Άλλο αλλοδαπός. Μπορεί να ζητήσει και λιγότερα. Μπορεί να ζητήσει και μισό ένσημο. Μπορεί να ζητήσει και καθόλου ένσημα. Δεν ξέρει. Οπότε του συμφέρει αυτό το πράγμα. Οπότε. Και είναι και ένα παράδειγμα για να τρομάξουν τον Έλληνα. Για να του πούν ότι ξέρεις τι. Ζήτα λιγότερο για να μπορέσει να πάρει τη θέση εργασία. Άσε, συμβαίνουν πολλά, δεν είναι. Που εγώ είμαι κατά όλο αυτό. Αυτό είναι έγκλημα που γίνεται εκεί πέρα στο ελληνικό. Πραγματικά είναι έγκλημα. Μια τόσο μεγάλη έκταση η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου για την Αττική. Δυστυχώς θα γίνει ένας χώρος όπου θα χτιστούν πολυτελή σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για τους λίγους, για τους πλουσίους. Όλα για τους πλουσίους. Γεια σου ρε Μητσοτάκη άρχοντα. Αντί να δοθεί όλη εκείνη η έκταση στον κόσμο, στην Αθήνα, να φτιάξουν ένα πνεύμονα πρασίνου δίπλα στη θάλασσα. Που λείπουν οι πνεύμονες πρασίνοι. Αλλά όχι, το κεφάλαιο πάνω απ' όλα. Και ειλικρινά απορώ, έχεις τόσα λεφτά έτσι και θα πας να αγοράσεις ένα σπίτι σε εκείνο το έκτρωμα, σε εκείνο τον πύργο, τον ουρανοξύστη τέλος πάντων, πώς το λέτε, και να ζεις σαν το ποντίκι σε ένα τέτοιο διαμέρισμα. Μόνο που το βλέπεις δηλαδή, όσοι το έχετε δει από κοντά, ξέρετε πώς είναι, το έχετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο που το βλέπεις λες ότι εγώ ρε παιδί μου προτιμώ να ζήσω σε ένα καλυβάκι το οποίο μπορεί να είναι φτωχικό αλλά θα είναι όμορφο παρά σε εκείνο το έκτρωμα εκεί πέρα πάνω. Πώς πετάτε έτσι τα λεφτά σας μερικοί ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω. Αλλά και εμείς που ζούμε σε πολυκατοικίες τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα θα έρχονται επιτέλους διαταγές πληρωμής και σε όσους χρωστάνε κοινόχρηστα. Και ξέρετε τι σημαίνει διαταγή πληρωμής. Ότι μπορούν να βάλουν το χέρι τους στον τραπεζικό σου λογαριασμό και να σου τραβήξουν τα χρήματα με το έτσι θέλω.
3: Θα προβλέπει ταχύτερη ίσπραξη των απλήρωτων κοινοχρήστων ακόμα και με διαταγή πληρωμής. Ευκολότερη λήψη αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις. Διευκολύνσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις όπως φωτοβολταϊκά και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά και νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
4: Υπάρχουν ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις. Πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις?
2: Έλατε, πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις? Βέβαια, ρωτήστε τον κόσμο αν έχει χρήματα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν έχει χρήματα ο κόσμος. Γιατί ακόμη και τα κοινόχρηστα θα μπουν σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και μετά τα κοινόχρηστα. Τι να κάνεις, τι να πρωτοπληρώσεις. Αλλά θα μπορεί να εκδίδεται πλέον και διαταγή πληρωμής, να σου τραβάνε τα λεφτά από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Γιατί νομίζετε ότι δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα λεφτά σου από την τράπεζα και σου λένε να άστα εδώ πέρα, τα οποία χρήματά σου κάποτε το κίζονταν. Τώρα δεν το κίζονται, απλά τα έχεις εκεί πέρα. Η τράπεζα μπορεί να τα επενδύει οπουδήποτε θέλει, αλλά εσύ από αυτή την επένδυση την οποία κάνει η τράπεζα δεν έχεις κανένα κέρδος. Το κέρδος σου είναι μηδενικό. Ή για την ακρίβεια είναι 0,03%. Πια θα βγω και κούρευτο. Και βέβαια, όταν δεν έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, σου λέει ο άλλος ότι εγώ μπορώ να σε τιμωρήσω να πας ώρα και στιγμή. Μπορώ να σου μπλοκάρω τους τραπεζικούς λογαριασμούς σου, γιατί δεν ήσουν καλό παιδί, γιατί βγήκες στο ραδιόφωνο κύριε Ερμές και είπες αυτά τα οποία είπες, και σου μπλοκάρουμε τον τραπεζικό λογαριασμό. Τάχα μου δήθεν για να σε ελέγξουμε, να δούμε αν έχεις πάρει παράνομο χρήμα από πουθενά. Λες και έχω τόσες πολλές καταθέσεις που μπορεί να έχω παράνομο χρήμα. Και μένεις εσύ έτσι. Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί, αλλά λέω ότι τι θα γίνει στο μέλλον. Και ήδη γίνεται. Και δεν θα μπορείς να διαχειριστείς τα χρήματα τα δικά σου, τα χρήματα τα οποία έχεις δουλέψει. Δεν θα σε αφήνουν να τα διαχειριστείς, δεν θα σε αφήνουν να τα τραβήξεις. Γι' αυτό θέλουν όλα να γίνονται μέσω των τραπεζών, για να μπορούν να συγκβιάζουν έτσι απλά και εύκολα. Και εσύ να σκύβεις το κεφάλι και να λες ότι εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Τι να πω.

Το πρωί είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Είχαμε και διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Από ό,τι βλέπω είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά εκεί στην περιοχή, όπου στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από ό,τι βλέπω ένα κρεοπωλείο είναι αυτό το οποίο ήταν μάλλον κρεοπωλείο, γιατί από ό,τι βλέπω η επιχείρηση απ' έξω γράφει πωλείται στο βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Είχαμε και ένα άσχημο δυστύχημα στην Χαλκιδική, όπου από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακαριέα μία γυναίκα με το βρέφος της οικογένειας, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματίες ο πατέρας αλλά και το ανήλικο παιδί τους. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι και ο πατέρας, ο οποίος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε εν τέλει να κρατηθεί στη ζωή. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6:20 το απόγευμα, όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρει πινακίδες Μολδαβίας και στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βίτιο φόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και μάλιστα συγκρούστηκε με τοπικά. Η πυροσβεστική χρειάστηκε για να απεγκλωβίσει τα 4 μέλη της οικογένειας μέσα από τα συντρίμμια του οχήματος. Ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθησαν σε νοσοκομεία. Τώρα πώς έγινε και βγήκε το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω στο βιτιοφόρο και εξφενδονίστηκε μετέπειτα στο έρισμα του δρόμου. Το θλιβερό είναι ότι 3 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 3 νέοι άνθρωποι. Δηλαδή ένα βρέφος και η μητέρα και ο πατέρας, και νομίζω ότι ένα κορίτσι ακόμη είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και χαροπαλεύει, προσπαθεί να κρατηθεί στην ζωή. Είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση.

Οι αγρότες πάλι λένε ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην ΔΕΘ, γιατί όπως επισημαίνουν λένε είμαστε χειρότερα από ότι την περίοδο των μπλόκων. Παιδιά, ένα πράγμα, μην ταλαιπωρήσετε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πραγματικά δηλαδή, αν θέλετε να πετύχετε κάτι, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να δικαιωθείτε. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κλείνετε τους δρόμους και όχι τίποτα άλλο. Από ό,τι έχετε καταλάβει, πολλοί κόσμοι σας γύρισε και την πλάτη βλέποντας τις στάσεις σας. Βλέποντας ότι για ακόμη μια φορά παρατήσατε τον αγώνα, γιατί ήταν περίοδος Χριστουγέννων, τότε που κλείνατε τους δρόμους, τότε που υπήρξε απίστευτη ταλαιπωρία σε όσους θέλανε να ταξιδέψουν για την περίοδο των εορτών. Και παρόλα αυτά όμως ο κόσμος έλεγε δεν πειράζει. Δεν πειράζει για να δικαιωθούν οι αγρότες. Μετά όμως από τις στάσεις σας, να ξέρετε ότι πολλοί κόσμοι σας έχει γυρίσει την πλάτη, γιατί δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δηλαδή σας έταξε ο Μητσοτάκης μερικά ψίχουλα και εσείς τα παρατήσατε και φύγατε και τώρα βγαίνετε και λέτε ότι είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν την περίοδο των μπλόκων. Και θα έρθει ο χειμώνας που δεν θα έχετε δουλειά και θα μου ξαναβγείτε στους δρόμους και θα ξαναταλαιπωρήσετε εμένα. Που εγώ δεν φταίω σε κάτι. Γιατί δεν σας έκοψα εγώ τις παροχές ή ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν θα πάτε να κλείσετε το Μέγαρο Μαξίμου, θα πάτε να κλείσετε τις εθνικές. Δεν θα ταλαιπωρήσετε την κυβέρνηση, θα ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Δηλαδή εντάξει, κάπου θεωρώ ότι φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Νικόλο από την Καλαμάτα, κάποιες από τις εταιρείες, λέει, ανακύκλωση συμβάλλουν στη λαιλασία των συλλεκτικών ομάδων χαλκού και άλλων μετάλλων. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν πάει ο άλλος και τους πηγαίνει κλεμμένο χαλκό ή κλεμμένο μέταλλο, κανονικά δεν θα έπρεπε να το παραλαμβάνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Deutsche Bank λέει, πιο απατεώνες από δάφτους περιμέναμε. Καλημέρα, λέει, καλημέρα στον Φίλιππα. Καλή εκπομπή, λέει. Χθες είδα Άνω Περέ 70 τετραγωνικά 650 ευρώ και μου λέει λίγα είναι. Έχουν χαζέψει με τις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων. Πάλι τι γίνεται? Αυτοκίνητο δεκαετίας που αγοράστηκε καινούριο 17.000 ευρώ, σήμερα ζητάνε 10-11.000 γιατί έχει ανέβει η τιμή των καινούριων. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, γιατί ποιος έχει πλέον την οικονομική άνεση να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο? Πας να πάρεις ένα αυτοκινητάκι μικρό, δεν σου λέω εγώ, ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης τέλος πάντων, και σου λέει 20, 22, 23 χιλιάρικα, κάτσε. Κάποτε ένα αυτοκινητάκι πόλης το έπαιρνες με 10, 12 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ, τώρα που το ανέφερα αυτό, έβλεπα μια διαφήμιση, μου την έβγαλε το YouTube. Μια διαφήμιζε το 206 του πεζό. Παλιά διαφήμιση τώρα, έτσι, πριν 20 ετίες, πότε πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το μοντέλο. Και λέει σε κάποια φάση καινούριο το αυτοκίνητο από 6.300 κάτι ευρώ. Και λέω, έπαιρνες τότε, δεν το θυμόμουν να κάνω, έπαιρνες, λέω, τότε με 6.000 καινούριο αυτοκίνητο. Τώρα 6.000 και παίρνεις ένα μεταχειρισμένο και λες, Παναγιά μου, μου βγάλει και πρόβλημα. Και τότε έπαιρνε καινούργιο αυτοκίνητο αντιπροσωπείας με 6.000, ξεκινούσαν από τα, δηλαδή, 2 εκατομμύρια και κάτι σε δραχμές. Κοίτα να δεις. Το είχα ξεχάσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, ότι ζήσαμε τέτοιες εποχές. Τώρα πλέον για να πεις να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, πού? Ποιος θα διαθέσει 20.000 και όσοι τα διαθέτουν είναι και χρεωμένοι. Και σου λέει μεταχειρισμένο και πάλι μεταχειρισμένο. Και τα μεταχειρισμένα εδώ πέρα στη χώρα μας δυστυχώς μοσχοπολούνται. Τι θα κάνουμε? Αυτοκίνητο 20 ετίας μπορεί να το πληρώσει και 10 χιλιάρικα. Καλημέρα στην Ιορδάνα. Γεια σου, Ιορδάνα μου, στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Πόπη. Παρατήρησα, λέει, ότι σε γνωστό σούπερ μάρκετ ο κόσμος αγοράζει ακόμη και 2 ντομάτες, 5 βερίκοκα ή ένα μόνο κομμάτι καρπούζι. Με έχει τύχει επίσης να δω κάποιον να παίρνει μόλις 90 γραμμάρια τυρί από το τμήμα των τυριών. Παρ' όλα αυτά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Μίζεροι και στερημένοι, αλλά παθητικοί. Δεν τους συμπονώ, λέει, γιατί πιστεύω πως οι επιλογές τους επηρέασαν αρνητικά όλες τις επόμενες γενιές και διαμόρφωσαν παιδιά χωρίς πρωτοβουλία. Γεια σου, Πόπη μου, καλημέρα καταρχάς εκεί στον όμορφο Πειραιά στην Αττική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φταίμε, έτσι, φταίμε. Όταν έχουμε καταντήσει, κάποτε κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς που αγοράζανε μια φέτα καρπούζι και εμείς πηγαίνουμε στον καρπουζό και λέγαμε βάλω ένα καρπούζι έτσι και να είναι και μπαμπάτσικο έτσι μεγάλο, ξέρω. Και τώρα πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ και παίρνεις μια φέτα καρπούζι, μισό πεπόνι. Ξεφτιλίκια δηλαδή, εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, τον κάνουν Γερμανό.
Πάνε εκείνες οι χρυσές εποχές. Και πηγαίνεις και λες, ας πούμε, βάλε 5 φέτες ζαμπόν, 3 φέτες κασέρι, κίτρινο τυρί, τέλος πάντων, να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι μου οι Αθηναίοι. Γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη όλα τα κίτρινα τυριά τα λέμε κασέρια, ναι, και είναι μαγιά μας, δεν κατάλαβα. Εσείς το σουβλάκι γιατί το λέτε καλαμάκι δηλαδή? Να το ποινικοποιήσουμε αυτό εν τω μεταξύ, το σουβλάκι να λέγεται καλαμάκι? Ναι, δεν είναι. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ποτέ ξανά την Ελλάδα θέλω ελεύθερη, όχι λαμόγια και προδότες. Πάμε δυνατά, λέει, ελληνική λύση για μια καινούρια Ελλάδα, αδέρφια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ηλίθιος είναι αυτός, λέει, που επαναλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες και περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο ορισμός του μέσου αβόλευτου Έλληνα ψηφοφόρου. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν έχω δει πιο ραγιά από τον Ανεστίδη. Δεν ξέρω, εμένα με απογοήτευσε ο Ανεστίδης και ειλικρινά δεν το περίμενα. Δηλαδή να συνταχθείς με τους εγκληματίες. Τι να σε πω. Η Μαρία από τις Σικές, ξέρεις τι λένε, λέει, όταν συζητώ και συνήθως μαλώνω με κάποιους, από τον έξω τον αναγκάζουν και τα κάνει. Εγώ τους λέω, αν είναι Έλληνας, να παραιτηθεί από το αξίωμα. Μάθανε να λέει. Όχι, κανένας απ' έξω δεν τον αναγκάζει, παιδιά. Δεν υπάρχουν, οι απ' έξω δεν τον αναγκάζουν να κάνει αυτά που κάνει. Αυτός θέλει και τα κάνει. Αυτός εξυπηρετεί τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Δεν είναι εξωτερικοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι μας έχουν βουλιάξει στην ακρίβεια. Δεν φταίει κανένας από έξω. Η δική μας φταίνει εδώ πέρα. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα ότι οι έξω κάνουν κουμάντο. Και άμα τους ρωτήσεις ποιοι είναι οι έξω που κάνουν κουμάντο, δεν ξέρω να σου πούν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα από Μπίτμπουργκ με 20 βαθμούς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Επειδή δεν γνωρίζεις, μου λέει, άκου. Αναφέρθηκε σε κέντρο υγείας Μαντουδί. Όταν τράκαρα με πήγαν εκεί, δεν είχαν ούτε αντιτετανικό να μου κάνουν και βενζίνη για να με μεταφέρουν. Ήταν ίσα ίσα στο νοσοκομείο Χαλκίδα. Στο νοσοκομείο Χαλκίδα, σαν έκτακτο όπως ήμουν, με ανοιχτό το κεφάλι, θα μπορούσα να είχα πεθάνει αν ήταν σοβαρό το τραύμα. Δεν υπήρχε κανένας να με αξιολογήσει. Μέχρι που ήρθε κάποιος από το πρωί να μου κάνει εξονική, με έβαλαν σε μία σανίδα και περίμενα μέχρι το πρωί να έρθει κάποιος να μου κάνει μια εξονική, ο οποίος μου είπε καλύτερα να το κάνω έξω διότι το μηχάνημα αυτό είναι για πέταμα. Επίσης θα ήθελα να πεις στον αέρα πως εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχει διαβητολόγος για εμάς που έχουμε ζάχαρο ζαχαροπλαστείο τύπου ζάχαρο εννοείς και όχι ζαχαροπλαστείο τύπου 2. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει διαβητολόγος σε ολόκληρο το νοσοκομείο Χαλκίδας και δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να πήγε. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο και στη Χαλκίδα, φίλε μου Δημήτρη. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο παντού. Άσε που οι διαβητολόγοι είναι. Τους ψάχνεις με το κιάλι να τους βρεις. Είναι μια ειδικότητα η οποία δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σε πολλά νοσοκομεία δεν υπάρχει διαβητολόγος και δεν ξέρω γιατί. Αλλά γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί ζάχαρη, όπως θα λέγει και ο Άδωνης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χθες πέτυχα το Μητσοτάκη, λέει, να περνάει από τον κεντρικό κυκλικό κόμμα που η κυκλοφορία εκεί κάθε μέρα είναι ένα χάος. Από εκεί να καταλάβεις, είναι είσοδος και έξοδος για τη Βόρεια και Νότια Εύβοια. Και έχεις καμιά δεκαριά μπατσικά και πέντε μαύρα από αυτά που τον συνοδεύουν να έχουν σταματήσει την κυκλοφορία και να ταλαιπωρούν τον κόσμο για να περάσει ο Κούλης. Έφτιανα τον κόρφο μου ο Κωνσταντίνος από την Χαλκίδα. Να μην φτύνει τον κόρφο σου, πλάκα κάνω. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στο Στέλιο καλημέρα, πριν γίνει δεξιός ο σοσιαλιστής, λέει, κοίτα για γέλια, ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Το δικό σου το λογαριασμό μου στέλνεις. Και εδώ πέρα ποιος είναι αυτός? Ο Χρυσοχοίδης, ωραία πράγματα. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Ο Σάκης ο Έλληνα, αν η κυβέρνηση, λέει, είχε επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμη και κάποιος να τον αναγκάζει, το θέμα είναι τι κάνει αυτός. Οι μόνοι οι οποίοι τον αναγκάζουν και οι μόνοι οι οποίοι κάνουν κουμάντο στη χώρα είναι οι ολιγάρχες. Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν υπάρχει. Ο ολιγάρχης, ο οποίος στηρίζει ένα χρεοκοπημένο κόμμα με τα ωραία τα λεφτάκια του, για να υπάρχει αυτό το χρεοκοπημένο κόμμα, για να μπορεί να κάνει αυτό το αλυσβερίσι και να κλέβουν το δημόσιο οι κύριοι αυτοί, αυτοί κάνουν κουμάντο. Εάν θέλετε να συνεχίσει να σας κάνει κουμάντο ο πετρελαίας, ο σούπερ μαρκετάς, ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία ή να απέχετε από τις εκλογές. Πάλι αυτοί θα βγουν.
Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Τώρα το είδα το μήνυμα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλημέρα και καλό πρωινό Πέμπτης. Ο Δημήτρης μου λέει ότι τα μηνύματα αναφέρονται στο Μητσοτάκη που ήταν χθες στη Βόρεια Εύβοια. Ναι, το κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι πήγαν εκεί πέρα και τον χειροκροτάγανε. Τους έκαψε τις περιοχές εκεί πέρα και τα χάπατα πηγαίναν και το χειροκροτούσαν. Και κάτι παπαδαριά που ήταν εκεί πέρα. Ντρέπεστε ρε παλιοξευτιλισμένοι, δεν ντρέπεστε. Αντί η Εκκλησία να είναι μπροστάρι σε όλο αυτό το οποίο τραβάει ο ελληνικός λαός, συντάσσεται με τον εγκληματία. Πού σας ρε δεν ξεφτυλισμένοι να χαθείτε, να χάνεστε. Ποιο Θεό υπηρετείτε, δεν έχω καταλάβει ειλικρινά. Ποιο Θεό υπηρετείτε. Γεια σου Ντάμον, καλημέρα. Το Μοσχάριο Έλληνας λέει δεν ξυπνάει, θυμάμαι το 70 και 80, μόνο ο πατέρας μου δούλευε και ζούσαμε 6 άτομα, άντεντε. Και δεν είναι ότι τότε δουλεύαν οι άνθρωποι. Χτίζανε και περιουσίες, κάνανε σπίτια, κάνανε εξοχικά με ένα μισθό. Με έναν μισθό, παίρνανε αυτοκίνητα, βγαίνανε, πηγαίνανε μπουζούκια και τα λοιπά. Τι γινόταν. Τώρα πού. Δυο μισθοί, τέσσερις μισθοί να μπαίνουμε στο σπίτι δεν φτάνουν. Ας τα κομμάτια, λοιπόν η ώρα είναι 8 σχεδόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα που κάναμε και σήμερα το πρωί. Θεού θελούντος αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Όμορφο πρωινό Πέμπτης να έχετε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: την πλήρη διαλεύκανση της δράσης τους. Συνεχίζεται η έκκληση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου προς τους πολίτες να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς η θερινή περίοδος έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα αίματος. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι η αιμοδοσία πραγματοποιείται καθημερινά στο τμήμα αιμοδοσίας και καλεί όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την 5η 16 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ιεράς Πόλεως. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοκαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση στο Μεσολόγγι, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έργου της Περιφερειακής Ενότητας και απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών. Το Κοινωνικό Ιατρείο πραγματοποίησε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις της Πολάιτα στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για τους κατοίκους των κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκαν οι προβολές της ταινίας «Στα πάρτι γενεθλίων» στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρινίο. Από την 5η 16 Ιουλίου και έως την 4η 5 Αυγούστου, τη θέση της παίρνει η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Οδύσσια». Στην Αύπακτο εγκαινιάζεται σήμερα, στο Φετιχέ Τζαμί, η έκθεση «Όναρ» του γλύπτη Κωστή Γεωργίου, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 11 Οκτωβρίου. Από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ναύπακτος φιλοξενεί το τουρνουά στο Beach Volley, ενώ την ίδια μέρα 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση ναυπακτιακού βιβλίου στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη. Σήμερα στον Αστακό πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, παραγωγών και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου. Από τη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Εμιλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας, Κλεισούρας Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών από όλη την περιοχή. Παράλληλα, οι ενορίες προετοιμάζονται για τους πανηγυρικούς εορτασμούς της Αγίας Μαρίνας στις 16 και 17 Ιουλίου με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα ναό στη Ματαράγκα Αγρινίου. Συνεχίζεται στο Μεσολόγγιο δημόσιος διάλογος για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην σταθμού ΟΣΕ που σήμερα στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Δημοτικός Συνδυασμός Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες κατέθεσε νέα παρέμβαση ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για την αξιοποίηση και συντήρηση του χώρου. Από το Δήμο Ξηρομέρου απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα προς τους συλλόγους και φορείς για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου 2026 στο Μύτικα, ενώ στον Αστακό ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για την 5η 16 Ιουλίου λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου. Οι κάτοικοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποθήκευση νερού. Στη Βόνιτσα ανακοινώθηκε μια σημαντική αθλητική διοργάνωση για το φθινόπωρο. Από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αμβρακικός Κόλπος θα φιλοξενήσει το Open, πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοίας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα. Στο Αγρίνιο συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων για την καθίζηση στην έξοδο της περιμετρικής προς την οδό Κολοκοτρώνη. Ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η κυκλοφορία εξακολουθεί να ρυθμίζεται με προσωρινά μέτρα. Η ΣΑΕΚ Τομή Αγρινίου ανακοίνωσε νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ο Πανετολικός αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα δώσει φιλικό αγώνα με την Ομόνια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, συνεχίζεται η ενίσχυση των τμήματων υποδομής του Συλλόγου με νέους ποδοσφαιριστές. Κλείνοντας, ο καιρός για την 5η 16 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αίθριο σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοφύλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια.

0: Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 2631-024090 και 697-7276-060.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
13: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
13: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641-047-100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
15: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683. 6908 671-725.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.soclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-226075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
15: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
16: Ακόμη δεν τελείωσες, τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι, τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
16: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι, παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω, θέλω κάτι καλό.
16: Ξέρω εγώ, αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
16: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
17: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
20: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
20: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
20: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
22: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
23: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γιγάς, μπέργκερ, hot dog.
22: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
23: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
24: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 2-12.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
24: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
1: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η σημαντική επιτυχία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς ολοκληρώθηκε μεγάλη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, η λία των κυκλωμάτων ξεπερνά τις 410.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης τους. Συνεχίζεται η έκκληση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου προς τους πολίτες να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς η θερινή περίοδος έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα αίματος. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι η αιμοδοσία πραγματοποιείται καθημερινά στο τμήμα αιμοδοσίας και καλεί όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την 5η 16 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ιεράς Πόλεως. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοκαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση στο Μεσολόγγι, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έργου της Περιφερειακής Ενότητας και απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών. Το Κοινωνικό Ιατρείο πραγματοποίησε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στη Σπολάιτα στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για τους κατοίκους των κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκαν οι προβολές της ταινίας «Τα πάρτι γενεθλίων» στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρινίο. Από την 5η 16 Ιουλίου και έως την 4η 5 Αυγούστου, τη θέση της παίρνει η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Οδύσσια». Στην Αύπακτο εγκαινιάζεται σήμερα, στο Φετιχέ Τζαμί, η έκθεση «Όναρ» του γλύπτη Κωστή Γεωργίου, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 11 Οκτωβρίου. Από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ναύπακτος φιλοξενεί το τουρνουά στο Beach Volley, ενώ την ίδια μέρα 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση ναυπακτιακού βιβλίου στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη. Σήμερα στον Αστακό πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, παραγωγών και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου. Από τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Εμιλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας, Κλεισούρας Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών από όλη την περιοχή. Παράλληλα, οι ενορίες προετοιμάζονται για τους πανηγυρικούς εορτασμούς της Αγίας Μαρίνας στις 16 και 17 Ιουλίου με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα ναό στη Ματαράγκα Αγρινίου. Συνεχίζεται στο Μεσολόγγιο δημόσιος διάλογος για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην σταθμού ΟΣΕ που σήμερα στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Δημοτικός Συνδυασμός Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες κατέθεσε νέα παρέμβαση ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για την αξιοποίηση και συντήρηση του χώρου. Από το Δήμο Ξηρομέρου απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα προς τους συλλόγους και φορείς για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου 2026 στο Μύτικα, ενώ στον Αστακό ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για την 5η 16 Ιουλίου λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου. Οι κάτοικοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποθήκευση νερού. Στη Βόνιτσα ανακοινώθηκε μια σημαντική αθλητική διοργάνωση για το φθινόπωρο. Από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αμβρακικός Κόλπος θα φιλοξενήσει το Open, πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοίας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα. Στο Αγρίνιο συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων για την καθίζηση στην έξοδο της περιμετρικής προς την οδό Κολοκοτρώνη. Ο Δήμος

0: Βεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η κυκλοφορία εξακολουθεί να ρυθμίζεται με προσωρινά μέτρα. Η ΣΑΕΚ Τομή Αγρινίου ανακοίνωσε νέο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ο Πανετολικός αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα δώσει φιλικό αγώνα με την Ομόνια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, συνεχίζεται η ενίσχυση των τμήματων υποδομής του Συλλόγου με νέους ποδοσφαιριστές. Κλείνοντας, ο καιρός για την 5η 16 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αιθρίο σε ολόκληρη την Ιταλοκανανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα. Κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική
4: πώς
3: σου στιγμή.
4: Πώς χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
8: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Απανέμι Beach Coffee Bar.
14: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
15: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
11: Τα κουλουράκια.
12: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
12: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Πώς το πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
2: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
1: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
2: Δηλαδή
1: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
16: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
17: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
16: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-27940.
16: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
19: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
20: Ψητοπολείο θεμελής.
19: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
19: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
20: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλιά σας.
7: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
21: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

Χειμώνιασαι στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η σημαντική επιτυχία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς ολοκληρώθηκε μεγάλη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, η λία των κυκλωμάτων ξεπερνά τις 410.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης τους. Συνεχίζεται η έκκληση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου προς τους πολίτες να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς η θερινή περίοδος έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα αίματος. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι η αιμοδοσία πραγματοποιείται καθημερινά στο τμήμα αιμοδοσίας και καλεί όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την 5η 16 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ιεράς Πόλεως. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοκαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση στο Μεσολόγγι, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έργου της Περιφερειακής Ενότητας και απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών. Το Κοινωνικό Ιατρείο πραγματοποίησε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις της Πολάιτα στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για τους κατοίκους των κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκαν οι προβολές της ταινίας «Τα πάρτι γενεθλίων» στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρινίο. Από την 5η 16 Ιουλίου και έως την 4η 5 Αυγούστου, τη θέση της παίρνει η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Οδύσσια». Στην Αύπακτο εγκαινιάζεται σήμερα, στο Φετιχέ Τζαμί, η έκθεση «Όναρ» του γλύπτη Κωστή Γεωργίου, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 11 Οκτωβρίου. Από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ναύπακτος φιλοξενεί το τουρνουά στο Beach Volley, ενώ την ίδια μέρα 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση ναυπακτιακού βιβλίου στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη. Σήμερα στον Αστακό πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, παραγωγών και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου. Από τη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Εμιλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας, Κλεισούρας Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών από όλη την περιοχή. Παράλληλα, οι ενορίες προετοιμάζονται για τους πανηγυρικούς εορτασμούς της Αγίας Μαρίνας στις 16 και 17 Ιουλίου με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα ναό στη Ματαράγκα Αγρινίου. Συνεχίζεται στο Μεσολόγγιο δημόσιος διάλογος για την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην σταθμού ΟΣΕ που σήμερα στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Δημοτικός Συνδυασμός Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες κατέθεσε νέα παρέμβαση ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για την αξιοποίηση και συντήρηση του χώρου. Από το Δήμο Ξηρομέρου απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα προς τους συλλόγους και φορείς για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου 2026 στο Μύτικα, ενώ στον Αστακό ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για την 5η 16 Ιουλίου λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου. Οι κάτοικοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποθήκευση νερού. Στη Βόνιτσα ανακοινώθηκε μια σημαντική αθλητική διοργάνωση για το φθινόπωρο. Από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αμβρακικός Κόλπος θα φιλοξενήσει το Open, πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοίας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα. Στο Αγρίνιο συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων για την καθίζηση στην έξοδο της περιμετρικής προς την οδό Κολοκοτρώνη. Ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η κυκλοφορία εξακολουθεί να ρυθμίζεται με προσωρινά μέτρα.

0: Η ΣΑΕΚ Τομή Αγρινίου ανακοίνωσε νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ο Πανετολικός αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα δώσει φιλικό αγώνα με την Ομόνια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, συνεχίζεται η ενίσχυση των τμήματων υποδομής του Συλλόγου με νέους ποδοσφαιριστές. Κλείνοντας, ο καιρός για την 5η 16 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αιθρίο σε ολόκληρη την Ιταλοκανανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 028 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641 059 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία.
3: Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
13: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
13: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
13: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
13: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
14: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. hippocampuslevkada@gmail.com.
15: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
16: Μάλιστα.
15: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
16: Μέρι.
15: Έλα.
16: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
15: Γιατί?
16: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια
12: λύση. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν
20: 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
21: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
22: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
21: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
22: Για τις τιμές και τις προσφορές.
21: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
22: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και 3 ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
21: Τηλέφωνο 2645-026-062.
22: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
21: Πρόφη, εδώ κερδίζουν όλοι.
23: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
24: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
23: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
24: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
23: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
24: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
24: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
25: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
26: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
25: Από πού την είχατε πάρει?
26: Από το γυροδικείο!
25: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
26: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
25: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
27: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
28: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
27: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
28: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
29: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: χάρτα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.